Λάμψη 105,7. Λάμψη FM.

Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: μουσική που θέλω.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
2: Λάμψη FM.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 6.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: των 5,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια σνουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510 222227. Και στο if

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Λάμψη.

Γλυκάνη, πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7. Πόσο και

Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: στιγμή περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Χθες, σήμερα, πάντα. Πάντα. Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: ορισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

μέρα ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν.
0: Σούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο Σεπέν. Κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σημερκρός. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθ Hybrid Kia έως 678 χιλιοπρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citro Καβάλας Ελευθερούπολης Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε...
6: Καυσή σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή Γκέλαν τα Καθιδράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.

0: Διπλή έκπτωση με Lidl σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, για το
1: θε. Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
2: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
1: ολόφρασκα σάντουιτς,
2: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
2: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
6: Το όνειρευό σου, το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
7: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
8: Ανεξάρτητο έμπειρο σειράς.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
7: Όλα στις καλύτερες τιμές.
6: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
6: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
8: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
6: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
9: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά. Με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας. Με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
11: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες
11: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
10: Δώσε ένταση.

0: μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. 50 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7 χιλιόμετρα.
1: Καθημερινά στο 693 2563 551.

0: συμμετέχουν σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7 χιλιόμετρα.
1: Καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Μουντιαλίτο Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
3: Μη Βασιλική Βασιλιάδου. Και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Δευσή γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μόνη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θελεχμή.
8: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
8: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
9: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
9: X-Ray Shoes. Συμβάδ.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Αποκαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
14: Back to school. Back του Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετε 9 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Με καλή σχολική χρονιά.
15: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιά και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση. Στα Μισιανά Mag Motors.
1: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Ύπνο σας, επισκεφτείτε κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Ροδράμας Καβάλας το 291. Greco Strong. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και Κεφαλαίου Κατσιρντής, Facebook και Instagram. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνή 3911-753-959. Μοχιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Πάντα σε πρώτο πλάνο.
2: Εταιρεία συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδί, πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας.
2: Ο Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας. Διαφωνώ 2510-243-129. 2087-80.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με από... με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Βάλα, καθώς και στο website www.gr.
6: Συγγνώμη!
7: Παρακαλώ!
6: Ναι, σαν το MGZ Max!
7: Ναι, ναι!
6: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
7: 197!
8: Η ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. Τόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Η Hybrid από 18.950 ευρώ. Έτοιμο παρά στο MG Motor P. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβαρέκα, 32-6.
9: Περισσότερες επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς. 105,7. Δώσε ένταση.

0: με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και 5 και 7. Να σας πω. Όμορφη μέρα, να σε κάνει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Είναι το πρωινό της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου παρακολουθεί. Είμαστε ακριβώς στα μισά του μήνας και ο Νικήτας, χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε, χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε. Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα κυλήσει η Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημείο της στους 23 με 24 βαθμούς, ενώ τη νύχτα θα πέσει στους 17 με 18 βαθμούς και αύριο Τετάρτη θα έχουμε ήλιο με λίγα σύννεφα κυρίως το απόγευμα, 26 βαθμούς θα φτάσουμε αύριο το μεσημέρι, ενώ νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 17. Ίδιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή δροσούλα το πει. Σάββατο και Κυριακή δεν βλέπω κάποια αξιόλογη μεταβολή. Τι σημαίνει χρειαζόμαστε κάτι παραπούλα τα πρωινά.

Όπως πολύ καλά ξέρετε, πραγματοποιήθηκε με πλήθος κόσμου η κηδεία μεσημέρι. Θα το συζητάμε για αρκετές μέρες. Και φυσικά τα για πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι θα μας λείψει σε κάτι καινούριο, εννοώ. Γιατί τα τραγούδια που στη μνήμη μας θα ακούμε βέβαια συνεχώς. Στα επόμενα λεπτά θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό. Έχουμε ήδη διαγωνισμό εβδομάδος με σούπερ ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Μία με τέσσερις για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Τώρα όμως

0: η θαλπιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η Ογκού με όλη την ακρίβεια της παραγγελίας σας. Ογκού και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 84411 και χωρίς αμφιβολίες.
1: Ήδη, η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε στις έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε 19,90 ευρώ.
2: Λιέλαιο ηλίανθος 55 λεπτά.
1: Φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα 55 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κυμάς μόνο 6,20 ευρώ.
2: Σκόνη πλυντηρή 9,95 ευρώ.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον, κάνουμε την διαμονή σας ως

0: γαστρονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχεία Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνία 51 134 6978 770 www.achilionhotel.com.
1: 8 μένουμε σταθερείς. Πες γεύση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα καλύτερη ανταμοιβηλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες. Πρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τε και τη Μόρ. Είσοδο της νέας Καρβάλα. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Ιντέα, 12 Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και www.idea.epiplat.
1: Ιντέα.
2: Μη, μικρή μύδη, κίσου. Ανακάλυψε τον ήδη στον αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφίο Ανιγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
3: Τέλους, τι να πω, το πόσου λάμπι καλλυντικών με την καινοτομία της προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με τσιλή ποιότητα και ορατά Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην καυστό heartofolive.gr.
4: Χρόνια το γιατί. Γιατί κολλάς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επέ...
5: Και φέρνω τη Ρίσελου 37 στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932-43 Λουσίνια για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Τι και αν πλακούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζει ζούπι σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με από. Με τεχνολογία μόνο στα 800 άνεσης. Επί πλακούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και...
7: Η απόσταση γνώση, τέχνη και μέρετε για να δημιουργήσουμε όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το Φυτοκαβάλα, συνεγγύηση ποιότητας, Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 77-07-03, πόσταγμα.
8: Διαφημίσεις, τέλος. Τώρα, ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, 105,7. Δώσε ένταση.
9: Σήμερα ένα τριήμερο για παρασκευή. Για δύο άτομα με πρωινό και μπουκάλι για Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιώτη Θεσσαλονίκη, στο μήνυμα επώνυμο και περιοχή διεκδικεί την Εξπρέσο Όλη Αθανασίου. 30 σκλαρί. Το δράμα κόσμημα από το Κρασκευαίδη. Περιποίηση άκρων από το κέντρο Μωρέ και γεύμα ξέρει 50 ευρώ. Στόχευση πολύ ελληνικών στην Καλυθέα Δράμα. Ριμ Ντάρτε. Θεραπεία μαλλιών στο χέρι style φιλιό έφη γραβιά 6. Μπουκέβμα το φαγείο Μαϊντανού στις Κρινίδες για τα μηνύματα από Καβάλα. Μπείτε στην κλήρωση 94-700-1057. Όνομα επίθετο περιοχή, το αγαπημένο σας τραγούδι. Νίκη για το τριήμερο στο Νικόπολης Hotel και το μπουκάλι για Νίκο. Έχουμε για Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα στον... Καλημέρα στο Σουσουρό. Το καινούργιο της Ρίας Ελληνίδου Κατερίνα από Χρυσόκαστρο. Η Ελισάβετ από Χωράφα έστειλε συμμετοχή. Το δράμας. Αθανασία από Καβάλα είσαι στην κλήρωση. Παγκόσμιο φαινόμενο. Έκαμε ο Χρήστος από Αμισιανά. Η Λίτσα από Αμισιανά. Αμισιανά έχουν συμμετοχές τους. Δίνουμε μπουκάλι για Νίκο Βέρτη. Την εβδομάδα εμφανίσεις. Στη Σάββατο για λίγες εβδομάδες θα τον απολαμβάνετε εκεί. Το μπουκάλι που δίνουμε είναι για Παρασκευή. Είναι ένα τριήμερο στο λοιπόν. Και μπουκάλι για Βέρτη και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε σε παρένθεση Θεσσαλονίκη μαζί με ονοματεπώνυμο και περιοχή και να στείλετε το 54 700 105 7.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, από Δευτέρα έρχεται η Στέλλα Καλή με ολοκένουργιο τραγούδι. Η φωνή της Στέλλας Καλή που επίσης μας έλειψε πάρα πολύ μετά από πολύχρονη απουσία από τη δισκογραφία. Επιστρέφει λοιπόν με καινούργιο τραγούδι.

Και επίσης θέλω να θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι το καφέ σου που βρίσκεται 7ης Μεραρχίας 144 για εσάς που μπαίνετε στην πόλη της Καβάλας ή για εσάς που φεύγετε από την πόλη της 7ης Μεραρχίας 144, το καφέ σου με τον καλύτερο και πιο ποιοτικό καφέ, με τέλεια πρωινά, κρύα χειροποίητα σάντουιτς, σαλάτες, γιαουρτάκια, αλλά και γλυκά, θα τα βρείτε όλα και στο eFood ή μπορείτε να κάνετε και παραγγελία για delivery στο 25 11 11 0 300 και να έρθουν στο χώρο σας.

0: παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι. Αλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα, 4 τεμάχια, μόνο με 1,89. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. 250 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Έσεξ, σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμιακού στην Πέρα μου. Σας υποδέχεται καθημερινά μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροσίλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέρα μου, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις με σαμέ και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 1920 23 667. Avenue Kitchen Bar. Avenue.

0: Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, ΕΚΑ, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693.
2: Club. Επίσημη Ακαδημία.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους.
4: Μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού σου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Καβάλα. 224034. Διαχρονική αξία.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα

0: πρακτική αξία.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλη 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-839-87-103.
5: Η επίσημη τεχνική φροντίδα κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 20 BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ, ζούμε το αύριο.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντίστε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλετε να νιώθετε...
8: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα,
8: οδικία και ανδρικά, υποβήματα και αξεσουάρ.
9: Επιλέξτε σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: X-Rays στην Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
9: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
10: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
11: Ώρα για καφέ.
10: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
11: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
10: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
11: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
10: Ολόφρασκα sandwich.
11: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
10: 94 Καβάλα.
11: Delivery 2510-2222-27. Και στο e-food.
10: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
12: Αποφάσισες να ανακοινώσεις ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
13: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα. Αμερικανδό. Τηλέφωνο 2511 1098.

Σε ένα τραγούδι βέβαια το οποίο το θυμηθήκαμε χάρη στον Θοδωρή, το τι στο Λάμψη. Πάμε να θυμηγονισμό σε εβδομάδα για δύο άτομα, μία με 4 Οκτωβρίου. Αναχώρησε από Καβάλα 5η, 1 Οκτωβρίου, 11 το βράδυ. Άφηξε στην Κωνσταντινούπολη 6.30 ώρα το πρωί της παραδικό βαν και διαμονή σε ξενοδοχείο Τετέντρο της Κωνσταντινούπολης, επίσκεψη σε πλατεία Ταξίμ, πύργο του Γαλατά, Αγία Σοφιά, μεγάλο κρουαζάκι. Γίνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και θα γίνει το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 5 το πρωί. Αυτά για το υπέροχο αυτό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Παρασκευή θα κληρωθεί. Όσοι στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή στο Vibe 694, τα σημερινά δώρα είναι τριήμερο στη μπουκάλι για Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιού για Παρασκευή, δώρα για Καβάλα και Δράμα και δωροεπιταγές Oil, 50 ευρώ από τα Ζάρα, 30 ευρώ από τα Hondo Center και 20 ευρώ μία πλήρωση για τα δώρα μας.

0: Τρανζίστορ.
1: Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Έσω 97. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα κατάστημα.

0: Λεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-6. Φούρνος του Μενέ.
1: Ηλικουτάλα. 7 δικές ελληνικές μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία Τραμιδέν, 22 τεκά. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Εδώ και 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Έμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί ό,τι γίνονται ΔΕΦΠΙΟΥ 1, περιοχή 401-199. Σάμι, αγγλικά
2: υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα καταστράμα. Εποφεληθείτε σήμερα.

0: από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίτε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου γη που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Έλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην δώσε το χώρο. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διαφορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανός. Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να
3: Καναδός.
2: Και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και με
2: Πουλίδου 27 στην παλιά πόλη.
3: Για που κάλεντε
2: Καναδά στην πιάτο δρόμος.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστό για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην 106, τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που
5: Μπερόλεπτα. Αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο, δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματία έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτεί στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη, Νιθωμαΐδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση Γιου Παπανδρέου 23, δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram, Jenny Θωμαΐδου.
7: Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητρο, την Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεόν. Γεύσεις.
8: Γεια σας, είμαι Σορίζο στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοήθεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0. Πρώτο ένα φροντιστήριο.
9: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω στο Λάμψη 105 και 7. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, επαναλαμβάνω, είναι 1 έως Κυριακή 4, στην ουσία Δευτέρα ξημερώματα είναι η επιστροφή στις 5 το πρωί. Νοεμβρίου λοιπόν. Και βέβαια τις λεπτομέρειες θα τις πούμε αρκετές φορές. Όλη την ονοματεπώνυμη περιοχή μπαίνεται στην κλήρωση για αυτό το σούπερ ταξίδι. Από κέντρο, γεια σου Στέφανε Νευροκόπη. Από Κοκκινοχώρη, συγγνώμη. Καινούργια Άννα Βύση και έρχεται σε λίγο. Η Ευαγγελία από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Το θαύμα από Γιώργο Μαζονάκη θέλει λίγο.

Με ένα μήνυμα στο βάρη, 1 με 4 Οκτωβρίου, για δύο άτομα. Και διαγωνισμός Τρίτης με μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για Παρασκευή στην Πύλη Αξιού, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, δωροεπιταγές και δώρα Θεσσαλονίκη σε παρένθεση για το τρίτο. Το αγαπημένο σας τραγούδι στο 694-700-1057. Λίγο νωρίτερα κάτι από Νίκο Βέρτη.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες. Discount Mart. Απολαύστε.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες 10, 392, 118. Το είναι η ερωτελεστία.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχους.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο για την BMW και το Mini σας.
2: Ημένη εργασία.

0: Γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Πεμβέ, Νίν.
1: Μετρό, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 42.
0: Νίνη Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την Πεμβέ και το Μίνι σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση...
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπτραπέζι σας, την γκάμα του γλυκό μάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, λαντικά που ξεχωρίζουν, από την πρώτη μπουκατερία στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και των τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
2: Ότι ληξιπρόθεσμο νομοθετικών και νομικών προσώπων είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Της στα γραφεία 4752R.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο συστήζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σε βάτη με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό, με τεχνολογία ελατινό στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο συστήμπαλ σε καβάλα, δράμα.
5: Καλημέρα, Έρκρος. Και σαν να είμαι σε γαλλικό σπα.
6: Κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
7: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Με όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid Plug-in Hybrid με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα Απόσταση
8: Ελευθερούπολης, Καβάλας. Μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών. Καρδί πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
9: Κακάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
8: Ανακύκλωση στον Ζυγό Καβάλας και κτίδης.gr. Τηλέφωνο 2510-243-945-2080.
10: Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. 99. Με το μόνο 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνουν. Καλή σχολική χρονιά.
11: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει All Heart of Olive φυσικά. Heart of Olive, τι είναι αυτό? Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την κεφρής κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με υψηλή ποιότητα και όλη τη Heart of Olive 11 shop στο heartofolive.gr. Heart of ψεύδεται.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο με ευρύ χωρί σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμούνται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. 79-33. Απλά και νόστιμα.

5 λεπτάκια πριν από τις 12 είστε στο Λάμψη και αν θες να απολαύσεις και σήμερα τον πιο ποιοτικό, το πιο νόστιμο, το πιο γευστικό καφέ, το καφέ σου είναι η νέα συνήθειά σου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις τον πιο τέλειο καφέ. Το καφέ σου βρίσκεται 7ης μεραρχίας 144 στα ψηλά της πόλης. Για σας που μπαίνετε ή βγαίνετε από την πόλη, κάνετε μια στάση, παίρνετε καφέ, τέλειο πρωινό, κρύα, χειροποίητα σάντουιτς, σαλάτες, γιαουρτάκια και ακόμη και γλυκά. Μπορείτε το καφέ σου να το βρείτε και στο e-food και φυσικά μπορείτε να παραγγείλετε όπου και αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο μαγαζί, με ένα τηλεφώνημα στο 25 11 11 0 300. Επαναλαμβάνω, 25 11 11. Ο Νίκος από Κρίνη, ο καυξόδεψες Ιουλία Καλυμάνη, είναι

Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα, η Σταυρούλα που θέλει να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου, Παναγιώτης από Καλυθέας, η Κυριακή από την Θέλει να ακούσει το Μην Αργείς, που στείλει τις νέες τους συμμετοχές.

Τελικά παίζει εδώ στο Λάμψη και ο σούπερ διαγωνισμός ολοκληρώνεται με κλήρωση που θα γίνει μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για πύλη αξιού για Παρασκευή. Τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο Νικόπολη, την Express Oil για τα καύσιμα. Επιταγή από τα Ζάρα και 20 ευρώ άπταρτο ζάχαρο. Το Dust and Cream κόσμημα από τον Μπρασελέ. Περιποίηση φιάλι για 50 ευρώ στο Ελληνικό στην Καλυθέα Δράμας. Άρωμα από το Dust and Cream, κόσμημα από το e-shop Magdarte, θερφιάλι για Σάββατο στο Μόντα και γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός. Γιατί για όλα αυτά τα δώρα και για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όνομα επίθετο περιοχή και στο 695, μόνο όσους σας ενδιαφέρει το τριήμερο στο Νικόπολης Hotel ή το...

0: Οι επιτυχίες δεν τελειώνουν. Με Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, επιστρέφω σε λίγο από τις διαφημίσεις.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4,95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ. Ενόστιμη χοιρινή τηγανιά 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μήνων Sensitive και 95 λεπτά.
2: Που Μοσκοβολού σκάδα άνοιξης 44 μεζούρες. Σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 60.
1: Φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά. Παραγγέλνουν από την Τισλερόι Μερλίν στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
4: Airbnb σου να γεμίζει κρατήσει. Ναι. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ. Μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Τα 4-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα γυναικεία UR που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο X-Ray
5: Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγεί σογειακό στην Πέραμο. Σας υποδέχεται καθημερινά. Με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας. Μπροστά στα μάτια σας. Με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές
7: κυρίω της περιοχής που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 100. Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπίτι.
8: Η Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35. Και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2,84. Και με Lidl Plus 2,12.
9: Lidl, ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον, φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καυγάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τρένα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.filoxenia.
10: Κάθε δι έχει τη δική της ιστορία και η Suzuki αφήει ο

0: Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Λεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον πιάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτηση πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι, επίσημος έμπορος Σουζούκι στον ομό Καβάλας. Στον Αμίγδα Λεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδα. Ζουμερά κρεατικά και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, Μονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110.
2: 8 χρόνια με σταθερή στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπου γρήγορη, ανθρώπινη. Αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και όλα για την εμπιστοφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζεται. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία, Στεφωνό 25.
3: Κάθε στιγμή, το μόνο που χαμψεί, Καλέας Κόσμιου, όλο το φως του ασημνιού σου. Σε κοσμήματα και ρολόγια, Καλέας Κόσμημα, ξενείς από χρυσό και ασήμι, επισκευή και 960, 40, κάθε 10, διαχρονική αξία.
4: Λάμψη, 105,7, Καβάλα, δράμα, οι επιτυχίες που αγαπάς, η πόλη που ζεις.

Πάρα πολύ μου ζητήσατε, Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να δούμε τα τελευταία μηνύματα. Ο Αντώνης από Δράμα ζήτησε και αυτός Οικονομόπουλο. Η Τάνια από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Άρτεμις από Κρινίδες. Ο Γιάννης μας ακούει από τη θάλασσα. Καλημέρα. Η Παναγιώτα από Καρβάλι. Ο Λευτέρης από Δοξάτο. Η Χρύσα από Καβάλα. Ο Κωνσταντίνος από Χρυσοχώρη. Ο Πέτρος από το Σούγγελο, ο Παναγιώτης από Καλαμπάκι, η Λένα, η Βίκη από Άγιο. Νατάσα Θεοδωρίδου από τα παλιά, ολοκένουργιος Ηλίας Βρετός, πάω να κάνω κλήρωση και επιστρέφω σε 6 λεπτά με νικητές.

τυχερή για σήμερα για την δράμα και για τα δώρα της. Οι νικητές είναι Χρύσα από δράμα 117 κελβίζει γεύμα στο Ελληνικόν, Παναγιώτης από Καλυθέα δράμας 506 το μπουκάλι για Butterfly για Σάββατο, Ράνια από δράμα 155 περιποίηση άκρων στο Κένκο, Ιωάννα από δράμα 624 κόσμημα από τον Μπρασελέ, Παναγιώτης από Καλαμπάκι 706 γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός και 568, Φιάλη στο Μόντα για Σάββατο, Κυριακή από Νικήσιανη 154, θεραπεία μαλλιών από το Hairstyle Φιλιοέφη, Παναγιώτα από Καρβάλι 430, κόσμημα από το Μαγντάρτε, Λένα από Παναγία 146, άρωμα Dust and Cream Σάκης από Καβ. Τις δωροεπιταγές κερδίζουν από τα Άρτο Ζαχροπλαστείας Κλαρίς Χριστίνα από Άγιο Αθανάσιο Δράμας 517, από τα Χόντο Σέντερ Μαριάννα από Δέπος 024, από τα Ζάρα Σοφία από Άγιο Παύλο 245 και από την Εξπρέσο Ταγή ο Λευτέρης από Δοξάτο 283. Κερδίζουν Αντώνης από Δήμερο στο Νικόπολης Χοτέλ, Χριστίνα από Αμυδαλαιώνα 701 το μπουκάλι για Βέρτη. Όσοι ακούσατε το όνομά σας αύριο το πρωί 9 με 12 και εμείς θα σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει να κάνετε. Θα κλείσω με Άννα Βύση, Νίκο Βέρτη, Γιώργο Μαζονάκη, τραγούδια που ζητήσατε, και σε λίγο έρχεται στην παρέα σας μία μετρήσια. Θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Τσακαλίδης. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο το πρωί 9 και κάτι.

0: Ήχο Μαζό Λάμψη 105,7.
1: Κάνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα γέρνα.

0: μέρες και περιοδικά είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε...
1: Παρακαλώ.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το MGZ Max.
1: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστημένος.
1: Πολύ.
2: Δηλαδή από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197.
3: Νέο MGZ Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Car EP. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργο, ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνο 33681 και 6987 103300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε διπλά που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας. Επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλ Εργοστασίου και Φαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδη. Πορεία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2022 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά. Τις ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που βάλας λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
11: Στο παγκόσμιο πρωτοσπέκτης, με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά, Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο και στηρίζει βιώσιμο σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα, γιατί

0: Εθνικού Ερυθρού Σταυρού δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098-03.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax, χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pro. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Βάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς με το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάδοσης.
3: Και τώρα ένα μηδέν.
4: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
4: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
3: Δώσε ένταση.
5: Be Viral Radio Show.

0: μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το vibe είναι περίεργο γενικά αυτές τις μέρες. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτή την ώρα και να σας φτιάξω τη διάθεση στους δρόμους. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

το πιο clickbait θέμα αυτές εννοείται και είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Αφήνοντας λοιπόν τα νομικά έτσι και τα ιατρικά, να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργο Μαζονάκη, θα ακούμε αυτό.

αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Και ταυτόχρονα θα βλέπω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αυτό το trend με τα stickers στο πρόσωπο που το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μετά έβγαζα για Καναδί. Καλά, δεν πήγε αυτό σίγουρα το κίνητο, αλλά παιδιά, σε Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είπαμε ότι θα ελαφρύνουμε το κλίμα σήμερα, γι' αυτό σκεφτόμαστε Harry Styles, μιας και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες, τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα έχει ξεκινήσει δυναμικά, δυσάρεστα, γενικότερα με ένα vibe περίεργο. Παρόλα αυτά, εμείς σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ήδη και σκεφτόμαστε όμορφες.

0: αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγή, χαρά, διασκέδαση σε ασφαλή. Καλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Μουνή Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: σημαντικό.
1: Ο φούρνος του Μενέ.
2: Έτοιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
0: Μήπως είναι. Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
0: Καναδός.
2: Άναγιά σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να.
0: Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
0: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
0: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο μας, δυνατότητα όλα workshops, δευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρει τηλέφωνο 2510 22 προ 1 φροντιστήριο.

0: Σίγμα, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και...
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Gardens.
2: Είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Φέτος ο λογαριασμός

0: και γιατά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε.
2: Τόνος απ' τα πλοία, τα φτηνά

Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω έστω και λίγο. Έστω λιγότερο, ειδικά στο δρόμο. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Να μπει. Και να ακούτε ωραία μουσική. Και έρχεται. Η διάθεση θα έρθει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σα. Λίγο πιο χαμηλά την παρέα σα. Λίγο πιο χαμηλά από τα άλλα. Ότι περισσότερο γίνεται.

πολλές οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ. Και τους συγκεκριμένους και τέρα για πρώτη φορά και εδώ πέρα κατ' όμως και να μην το μάθει κανένας. Και μπορείς να το κάνει. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλα πανέμορφα στα σπίτια, να είναι όλα πανέμορφα στα σπίτια, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογένειες, στις οικογ

0: Τι και αν οι εκτόσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Και την Ιγξ. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό φορολογία ελατηρίων 5,90 ευρώ. Πάντρεμα
0: εκτυχής κάρτησης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ. Σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο webbalkouros.gr.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι μόλις ακούσατε. Η Mag Motors είναι πλέον επίσημος διαμορφωμένος και επισκεπτής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Μια νέα εμπειρία στην αυτοκίνηση. Ένας νέος τρόπος να χωρίσουμε στο εξήγημα. Διασυμβάνωσης για να δημιουργήσουμε νέα χώρα της κερδιακής τεχνολογίας από την προηγούμενη σχεδιακή τεχνολογία να παράγει την προηγούμενη σχεδίαση και την απαραίτητη ποιότητα Audi Mag Motors στα Μισιανά Καβάλα. Audi Mag Motors, νέα αμφίμεγα με εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Καβάλας, δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκια αντί το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκια αντί καρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα

0: Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο, σουβλεδρεμό, τηλέφωνο 2518. Γιατί εδώ το καλό φαγητό
1: πάει.
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Τσιμπήσουμε. Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
2: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
1: Ολόφρασκα σάντουιτς.
2: Γιαουρτάκια με ολόφρασκα
1: σάντουιτς.
2: Γιαουρτάκια με νόστιμους καρπούς. Εύχουσκα. Για άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Τους
2: αφήσει τα χαρίπαλα. Ομιλία
1: σε με Αφού

Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα. Τα πουλόνια φόρμα είναι νέα.

0: που την διατομία της επιστήμης. Εκεί τιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υπερσυλλεγμένα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην ανακαλύψτε τη Heart of Olive στο Βάλσα. Είναι πιστολά και δεν το γράψω καθαλό. Ή επισκεφτείτε το ίδιο στο heartofolive.gr.
0: Θα το ψεύδετε.
2: Στο Avenue Kitchen Bar. Καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπνομενού μας. Εφιερώσαμε και φρισκές με παντήρες βραχιόντας. Στην

0: Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Σε πέντε έργος και τα καθίσματα πέντε έργος και τα καθίσματα που κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι τσάνι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνε τα καθίσματα advanced.
3: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως από 178 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το Citroën με το πρόγραμμα απόσβεσης. Citroën Advanced Cover Police 8 χιλιόμετρο καβάλας ελευθερού πολύς καβάλα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εσείς μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Δημιουργίες που στήριξαν και στήριξαν οι ματήρες και τη μουσική σύξα τους στηρίζουν το ΑΕΡ και την υπαστούσαν τιμής στις υπερόρες. Το παλμό μήνες από τις μεγαλύτερες της μικρός δίνας καλύτερες παρόν σήμα κοφτς μικρό δύναμη του Χάλιβο και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Με τα σαντενόμους

Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλή παρέα. Είναι το πρώτο μαζί με την καλ

Κάνει καλή σου είναι αυτό σου και το μυαλό σου μαζί. Κάνε έχεις δείξει, κάνε έχεις δείξει, κάνε έχεις δείξει, κάνε έχεις δείξει.

και τα νέα και στην Αθήνα, παιδιά, αυτή την Παρασκευή. Όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε θα είναι όλοι μαζεμένοι, να ξέρετε. Φυσικά όμως θα θέλαμε να είναι μαζί μου, όπως και τα θέλαμε και ο Γιώργος Μανάκης. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Να, και φυσικά θα τα συζητάμε όλα αυτά εδώ πέρα. Στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στην παρέα, στ

πριν από το τέλος. Μισή ώρα πριν από αυτό το τέλος. Είμαστε για να μας καταλαβαίνει λίγο πέρα. Είμαστε για σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι σε δύσκολες συνθήκες και στεναχωρημένοι. Καλή Τζένερ μας ξεναγεί στο σπίτι των ονείρων της. Στην Καλιφόρνια με πολυτελήνια. Αυτό το βλέπω σαν διάδικλο των social media και δικαίως θα έλεγε κανείς. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας κάπου λίγο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η υγεία. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα, τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

τι ψέμα ήταν αυτό που σας είπα πριν ότι θα γυρίσω για να σας αποχαιρετήσω. Έκλειμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλα. Radio Show. Με λίγο πιο μπάσα φωνή, λίγο πιο στεναχωρημένη. Πτώ είναι. Τι να κάνουμε, το ότι είναι Τρίτη. Ότι για μερικούς από εμάς η Τρίτη και η Πέμπτη είναι το δεύτερο Σάββατο. Όσοι ξυπνάμε και νωρίς, καταλαβαίνετε. Γίνεται ένας χαμός. Στέλνετε μου ένα μήνυμα να μου πείτε αν βγαίνετε καθημερινές γενικότερα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Δυναμώστε τη μουσική και εγώ θα αποχαιρετήσω.

Και τώρα ναι, it's official. Θα σας αποχαιρετήσω κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πω ένα καλησπέρα στην Κλέρη που μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα και φυσικά να θυμίσω ότι ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας για αύριο εδώ πέρα στο σταθμό μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ευχαριστώ εδώ πέρα όσο μπορούσαμε, περισσότερο κέφι από χθες. Και μέχρι αύριο λοιπόν θα πω και το μότο μου, παιδιά. Ακολουθήστε το. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φρεσκάδα σε
3: κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.

0: δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά.
1: Φρούτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις,
3: τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει?
2: Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Τα 4-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Κάθε διαδρομή μικρή ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμικοντά, τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμιγδάς 2510-600.000.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
6: Μαγειρίο Μεσογειακό.
5: Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
6: με το σπιτικό φαγητό.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική, στον πρώτο σου κιόλας πελάτη, χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 977. Instagram Jenny Thomaidou.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνιζάκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκτερία στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο τραπέζι σας.
10: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα. Στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρέατος. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση γύρω εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρισάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 697933. Απλά και νόστιμα.
11: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά και σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
13: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες
13: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς.
12: Δώσε ένταση.
13: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Τραγουδάμε τις επιτυχίες μαζί. Λάμψη 105,7. 16 λεπτά μετά από τις 3 και κάπως έτσι κάπου εδώ. Και σήμερα παρέα θα είμαστε. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο.

μετά. Σας έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δώρο εβδομάδας. Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη για δύο άτομα, τετραήμερο. Τα έχουμε κανονίσει όλα. Τη διαμονή σπα με επισκέψεις, με το ιδιωτικό βαν που θα σας πάει και θα σας γυρίσει με το καλό. Viber για να μπείτε στην κλήρωση, 7. Καλή σας επιτυχία, ελάτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Παρασκευή θα την κάνουμε και ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα.

0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundial.
0: Σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Ζάχαρα Σαρμά. Νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά. Της ώρας.
2: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Εγγραφές καθημερινά στο 693 2563 551.

0: νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το ψάρτη το έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
1: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφάλι.
3: Θοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θες στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Σταδρόμο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Φέτος ο λογαριασμός.
7: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.

Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος που τον απολαύσαμε πολύ δυνατά εδώ μαζί. 4 παρα 10 δείχνει το ρολόι και εγώ εδώ θα συνεχίζω να παίζω για την παρέα μου την καλύτερη μουσική. Σας έχω ετοιμάσει Μαρίνα Σάτι, Γιάννη Πλούταρχο, Νότης Φαντιανάκη, Ιουλία Καλυμάνη και αμέσως τώρα η απόλυτη. Όλα για όλα!

0: όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρεμένη.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέα μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Φέιτλεξ ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα, το De Facto στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Ανανεωμένος χώρος που δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατά 260. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονικό.
5: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Άλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Μονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110.
6: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
8: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράσεις από που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης L37 στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις...
10: Πες το επιτέλους.
11: Τι να πω.
10: Φόσου λάμπει όλο και περισσότερο.
11: Τα καλλιτικά της Heart of Olive Physics. Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιτικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά αποτελέσματα.
10: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
11: Heart of Olive. Γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
12: Όμι!
13: Παρακαλώ!
12: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZS Max!
13: Ναι, ναι!
12: Ευχαριστημένος!
13: Πολύ!
12: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
13: 197!
14: Νέο MGZS Max. Με πανίσχυρο κινητό 97 ύπων, άρρωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο MG... Always get more. Anco Carepe. Επίσημος 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
15: Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια, άνετα παντελόνια φόρμας από το Club Orchestra και έκπτωση 50%. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλής
16: μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα και πλέον καινούργια Ασία σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243

0: 0266-1129. Κινητό 6786.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία 4752 και στο info@deiakav.gr.
2: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Λάμψε. Δώσε ένταση.

Χρόνια πολλά! Σήμερα γιορτάζεις, λέει η Κατερίνα Λιόγιου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δίνει πόνο, έτσι το κορίτσι, το αντιλαμβάνεστε. Είμαστε εδώ, παιδιά, μαζί. 29 λεπτά μετά από τις 4. Λάμψη 105,7. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και παίζω.

0: όσο ζω, μαζώ, λα...
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το δεις τις

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο, στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσει κλειστικά στην νοστιμιά της εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979330098. Απλά και νόστιμα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε εσάς. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα κούραμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακτήσεις ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
6: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 14 έως...
6: Είτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
7: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ.

0: €5,35 το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο €5,95 το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy μόνο €9,95 το πακέτο.
0: Και για ρούχα που μοσχοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο €7,65.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη, ο τόπος μας.
2: Τα αγγλικά είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη βαρύς μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
4: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητο ενοικίαση?
5: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
4: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Πάντα σε πρώτο πλάνο.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σεπιά και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή.
6: Μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
7: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
6: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
7: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
6: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2537 και στο www.kavala-resort-spa.com.
7: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε μαζί εδώ, φίλοι μου. Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, στα 10 λεπτά μετά από τις 5 και μην ξεχνάτε, το μεγάλο δώρο εβδομάδας είναι εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, 1 με 4 του Οκτώβρη για 2 άτομα. Με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, με πρωινό και σπα, με επισκέψεις, με ιδιωτικό βανάκι για τη μεταφορά σας. Παιδιά, είναι ένα τέλειο δώρο και το διεκδικείτε με ονοματεπώνυμο μέχρι την Παρασκευή. 694-700-1057. Στείλτε ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Yeah.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση, παιδιά, πριν κρυώσουν, παραγγέλνουν από την

0: Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Oh Good, ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων

0: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
7: Ώρα για καφέ.
6: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
7: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
6: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
8: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
6: Ολόφρεσκα sandwich.
8: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
6: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
8: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
6: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
0: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920-62472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
13: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
14: Μήπως είναι Αυστραλός?
13: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
14: Μήπως τότε Αμερικάνος?
13: Ανέβα λίγο.
14: Καναδός.
13: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
14: Ταβέρνα ο Καναδός.
13: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
15: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσιοποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
16: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
15: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
16: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
17: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Σάγκης Ρουβάς εδώ στο Λάμψη 105,7 και Αναβίση ακούσαμε και Γιώργο Κακοσέο και εννοείται συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε μαζί την καλύτερη μουσική στην πόλη. www.lamsi1057.gr και πάμε να παίξουμε, φίλοι μου. Θέλω να ανεβάσετε ένταση, να ακούσετε, να βρείτε και να μου πείτε. Αυτή εδώ η μουσική πριν από κάποια χρόνια έντυνε τους τίτλους αρχής μιας πολύ γνωστής τηλεοπτικής σειράς.

Ωραία δώρα για τα μηνύματα από την Καβάλα. Ένα γεύμα 50 ευρώ στην ταβέρνα Αχινό στην παραλία της Καβάλας. Και φιαλιστό Μόντα για τα μηνύματα από την Δράβμα. Γεύμα στο Ελληνικόν και φιαλιστό Butterfly. Για όλα τα μηνύματα, διήμερο στη Θεσσαλονίκη με διαμονή στο Avalon Hotel. 694-700-1057 μου στέλνετε απαντήσεις.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Στον Άμστερντάμ. 100 μπουλ.

πώς κάνουν, μισό πώς κάνουν. Σε αγαπημού πιάνω, σε αγαπημού πιάνω. Εσάνα, την αγαπώ, σαν την αγαπώ. Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ.

χρήσιμο για προύλε που γιόρταζε. Συντίνα είναι εδώ. Πάνω στο Γιώργο, η Στεφανία, ο Αδάμι, Ευγενή, ο Γιώργο, η Στεφανία, ο Αδάμι, ο Σιμίνα, ο Δημήτρη. Καλώ ήρθατε, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, 4

0: Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο 22 με το σπιτικό φαγητό.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

0: Τηλέφωνο 69 Instagram Τζένι Θωμαίδου. Τζένι Θωμαίδου.
1: Στο τραπέζι σας.

Νέο ανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το έτοιμο παράδοτο. Κλείσε τεστ drive σήμερα στο NG Motor. Εθνική Οδού, Καβάλα Ελευθερούπολη, Εθνική Οδού, Καβάλα Ελευθερούπολη, 25-10, τηλεφωνό 62-62-92-92.

φορά. Μεγάλη γκάμα σε μια πρώτη φορά. Μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς όλο το όρο. Για στους μπλιάς και αλλάζει τις πλήρες. Ο νόμος λογαριασμός της καλύτερη στην έτσι. Κάμα γελάς. Μόδα θα γυρίζω το πιάσουμε μια σφάλι. Μόδα θα γυρίζω το πιάσουμε μια σφάλι. Μόδα θα γυρίζω το πιάσουμε μια σφάλι. Μόδα θα γυρίζω το πιάσουμε μια σφάλι.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Μετά από τις 6 η παρέα μου είναι και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα. Ένα μεγάλο φιλί στην κυρία Μέρη και στη Σοφία μου που πάνε εκεί στη Σουσουράδα στους Συνταγρούς. Και αναρωτιέμαι τώρα ρε εσύ Σοφία και κυρία Μέρη, γιατί δεν έρχεστε να με πάρετε να πάμε μαζί να φάμε μια ωραία χειροποίητη λαχταριστή πίτσα, να πιούμε εκεί πέρα και το κοκτέιλι μας και να τα περάσουμε φανταστικά σε αυτή την αυλή. Όχι, πείτε μου εσείς γιατί όχι. Σας περιμένω να έρθετε να με πάρετε. Να φύγουμε Σουσουράδα. Λοιπόν,

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Ένα νερό, κυρία Ευαγγελία, από την Ευαγγελία που ακούγεται ότι και φέτος θα συμμετέχει παιδιά στο Sing for Greece για να μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό της Eurovision. Και να σας πω λίγο κάτι. Νομίζω θέλω μόνο την Ευαγγελία φέτος. Δεν θέλω κανέναν άλλον. Θέλω την Ευαγγελία πάνω στη σκηνή της Eurovision, γιατί μας περνάει το μήνυμα ότι ποτέ μην το βάζεις κάτω και κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή σου. Γι' αυτό. Ένα νερό λοιπόν, το ακούσαμε πολύ δυνατά εδώ στο Λάμψη. Καλησπέρα σε όσους ανοίξετε τώρα ραδιόφωνο. Παίζουμε με αυτό εδώ το κουιζάκι, ακούμε την εισαγωγή και ψάχνουμε για ακόμη 6 λεπτά τηλεοπτική σειρά γνωστή, αγαπημένη, με πολύ μεγάλη επιτυχία. 6-9-4-700-105-7 στέλνετε τον τίτλο της σειράς στο Viber. Σε 10 λεπτά κάνω την κλήρωση για σούπερ δώρα για την παρέα μου και σήμερα.

Hotel. Η κέρδισε η Μαργαρίτα από τη Δράμα με το 6,25. Φιαλή στο Moda Bar η Κατερίνα Ποκρινίδες με το 6,80. Ενώ το γεύμα στην Ταβέρνα Αχινός στην παραλία της Χαβάλας η Μάρθα από τα Ποταμούδια με το 5,42. Φιάλη στο Club Butterfly κέρδισε η Φωτεινή από τη Δράμα με το 7.42 και το γεύμα στο Ελληνικόν ο Χρήστος από τη Δράμα με το 7.98. Μπράβο νικητές μου, πάντα τέτοια, πάντα τυχεροί να είστε. Εννοείται ότι είστε όλοι στο διαγωνισμό εβδομάδας για Κωνσταντινούπολη, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα και εσείς που κερδίσατε επικοινωνείτε αύριο το πρωί 9 με 12. Τηλεφωνικά είμαι πάρα πολύ για την παρέα, αύριο πρώτα Θεός στις 3.

0: στον 5,7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια, σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο Home Identity. Διακόσμηση.
2: Τάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβαλλιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σούβλος Τάσιο, Σούβλες & More. Τηλέφωνο 20.

0: 510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
3: Λάμψη, 105,7.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσης Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτιλήσβύρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλούς το και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
6: Πες το επιτέλους.
7: Τι να πω.
6: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
7: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
6: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
7: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
6: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
7: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύει.
8: Σημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 Coffee Press. Δαγγλή 24 10 620 009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press.
10: Το πάρκινας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έργα. Αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Katsirdis. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Katsirdis. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210 Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Instagram.
12: Διεφος. Τώρα δεν πας πουθενά. Άγγες, έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε, ακόμα επτά. Δώσε ένταση.

Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310 553 158.

περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικού κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210 51 134 69 705 και στο

0: Μπάρμπαρα Σαρμά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Συμβάτη με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.
0: Πάντρε μαέστρου Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Φάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένων ή εργαλείων. Εκείνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις. Higher Shops και higher-shops.gr.
3: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 2511-1098-03.
4: Και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο για την BMW.
4: Τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδη.
5: Plus. Τηλέφωνο 2521-042-002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Άφησας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και σας βρείτε και στο xraysus.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθέσεις.
7: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
8: Ώρα για καφέ.
7: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
8: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
7: Ακόμα δεν έχεις.
4: BMW Mini Κοφαντίδη.
5: Plus. Τηλέφωνο 2521-042-002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανε...

0: στη Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και σας βρείτε και στο xraysouz.gr.
1: X-Ray Shoes συμβαδίζει με τις επιθέσεις.
2: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
3: Ώρα για καφέ.
2: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
3: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
2: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
1: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
2: ολόκληρα
1: καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
2: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
1: Delivery 2510-222227 και στο eFood.
2: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 6510-833-681 και 6987-103-300.
8: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού, όλο το φως του ασημνιού, όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργοί επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
9: Δώσε ένταση.
1: Λάμψε. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Όλοι που ζεις.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις. Κάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρα. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-25.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
5: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδι έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
4: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
5: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
4: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Baby Lino Sensitive Economy μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
5: Και για ρούχα που μοσχοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixon φρεσκάδα άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
4: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
5: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης.
2: Ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε

0: το που ονειρεύεσαι.
1: Μία ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 439.
2: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά.
6: Η αλγαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για που κάλεσε στο 2510 835. 5172.
5: Από τον Καναδά στην Καβά το δρόμος.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
1: Όσο μπορεί ένας αγαπώ να τον γλυκάνει, όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Πρι του σπιτιού. Απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου, κυρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα Ελευθερούπολη Στόφορο.
3: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Ξεκινά νόστιμα.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Τη 9920 Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή Gellan τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας.

0: Οδηγώ τον έως σε 5 aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
0: Α, ευχαριστώ.
2: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Hybrid, plug-in hybrid και αμοιβό έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citro Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: κάτω χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Για σημαίνει ιδέα.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία Ιταλία το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Μένεις πίσω.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mac Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής Μακεδονία και Θράκη. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένα ζήσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία και την απαράδεκτη νέο κατάστημα Audi Mac Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Stella Say ταιριάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα περιβάλλον. Το αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Και στις γνώσεις μας παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88 Κρινίδες. 3933 Μιλά. Και νόστιμα.
3: Μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγία μπροστά στο κύμα.
4: Γράψτε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα.
4: Υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Νέα Καρβάλι Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kaval.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογεμάτο γεύση και αρώματα Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της Ατσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Ταγμά Παράδοσης.
3: Και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχους.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini.
6: Κοφαντισμένο ανεξάρτητο έμπειρο νησάς.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά,
5: καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδη.
5: Βάλας. Τηλέφωνο 252102.
3: BMW Mini Κοφαντίδη.
6: Ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την...
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Διαφημίσεις.
7: Τώρα δεν πας πουθενά. Άλλες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν... Λάμψη. Λάμψη.

Μην τα λέω,

0: Παρακαλώ!
1: Παρακαλώ! Ευχαριστημένο! Από το 1 μέχρι το 10 πόσο! 1 μέχρι το 10 πόσο!
2: 100! MG ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα, χάτσιλα με πανίσχυρο κινητήρα 7 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή καταναλωσμή κυβότιο. Χαμηλή καταναλωσμή και 7 χρόνια εργοστάσεις και ψημερισμίσεις. Τώρα εμπρίπτυξε από το ξεφέντος φίλιας της καλιαδίτης πέντου δερό. Χέλια νοσάτα νιατός και πέντε ευρώ. Τα έτσι μοντά το πρόσθημο της τελεία.gr. MG. Always get more. Αντικό κατέ, always get more. Επίσημος για νομέα ξαρεψέ. Επίσημος επίσημος για νομέα σε μερικές ευρωπαϊκές ενωδού. Καπάτα κόλφο κρυμόλη της εθνικά εισοδού. Καπάλα στη δεύτερο πολύ σωτικά δεδάκα. Πιλέντα 2-6-25-10. 32-62-92.
3: Αναπαυτείτε, αναμεολάρεστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά ενδιαφέροντα. Το χώρο διάζουν ποιότητα και οικονομία που συγκριάζουν τα τσιωρίτσα και οικονομία. Αν πάλι για να τσιπλακρεθεί η νόητα στην ίδια σου πάση για να ζητάει τη ποιότητα στο νέκρο σου να τσεπισκεφτείτε. Θα είναι έρθω τρόμα κατά τη δύση τα βιβλία και αυτή στρώματα δείπνου. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να δείπνου. Με ό,τι άλλο χρειάζεστε για να μην πνευματικό διαμάτο βονέρο χιλιόμετρο τραμα καθαβάλας. Στη 10 χιλιόμετρο τραμα καθαβάλας. Στη 510 τηλέφωνα 8G510 Δρέκτος Τρόκτο Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καπάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλά εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλά εγκαταστάσεις και στα social επίκλωβα στιγμής.
4: Αυτή στιγμή μπορεί να γίνουμε για αυτή τη στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη μόνο λάμψη. Κάψη του χρυσού, όλο το φως του ασημνιού, όλη η μαγεία του λευκού χρυσού.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό, λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι αψαλός,
5: σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι λίγο,
6: μήπως
5: ποτέ Αμερικάνος. Αν ανέβα λίγο, τον βρήκες, αναγιάλα, τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας. Μουσχοδουλάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδο. Ο λόφ σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδο. Νέικα σου τζουκάκια, χειροποίητα πιφ

Και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τα κίνητα που σα κάνω, και με τ

Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξαιρετικής. Σύμφωνα με το στυλ της εξα

Και σε ταξιδεύουμε τα και σε ταξιδεύουμε τα αρώματα και τις γεύσεις. Αυτά ποτέ όνει από Βανελάδα και όλο κοντά και είναι από την Ελλάδα και όλο το κόσμο σε μεγάλη λίγα με πιλαχών και πολύ ψήφιζε τα σωτικά για κάτι πολύ σοβιές ευθορίστες σαν κάθε γνωστό έτσι τα ειχνές για σύμπαρες συνοδεύαμε στο δημιουργές και βαθρούμες ανάβω από το μένα από τις ενέργειες τους ρωτή να δείχνει όλοι με λεφτά από τις ενέργειες και πολύ είναι να πεις ενδύκια το βράδυ και καθημερινό άστιγη διακοκύρης και ειρηνίες όλοι είναι επιπεπτά, στέκα βάλα, φρέντζιζε λουεντά ζωής καβέντα, τηλεύθυνα, 2354 Ιστορίες. Να τις πιείς το ποτήρι. Να τις

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

0: 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί επιπλό σημαντέα.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays
7: οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Ray Shoes στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα, αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
1: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Κάνεις πως δεν με
1: άκουσες. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
3: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

Σβήνει το φως. Ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7. Δώσε ένταση.

0: Κοσμοτέ. Ακούστε.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Λάμψη 105 και 7.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Σβήνει το φως. Ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,2.

0: Πρόσεξε, είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σήμερα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
0: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Λάμψη 105,7. 105,7. Νύχτες με τα καλύτερα ελληνικά.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Θα βάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες του αγαπάς.

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Plus. 105,7.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάς.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
0: Η νύχτα έχει λάμψει.
2: Και τραγουδάρες.
0: Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.